γεια. Όπως πάντα σκυμμένη πάνω από πρωινά κρουασάν. Έντρομοι για τα 10 εκατομμύρια φόνους της νύχτας.

0: Πώς είναι πράκτορες του Βρετανικού Μουσείου.
1: Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
2: Απειλή.